For the good time, την πόση Αλβέρτο Κράμερ. Να σου κάνω ράτο μας, εσπέραμεν την πετάξη να ακούω τα την συντονία και να γκέσναν Αλβέρτο Κράμερ, το βέκαν την κανσιόν She Believes in Me.